Άσο μόνο μου να σε μετρεί. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα. Χα.